Το παστούκε σας εγγύλει κατάρ εγγύλα μπατόρκα λέιλα. Καταλήσα σε αυτού με εγγέντρε και κάβερ γύλει καϊ μπουσόλ με τούτ ουδρακάβ αϊκά διγγύλαμπελ Ελίζα.